0: Αν οι σκέψεις μου είναι αμαρτία, θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

0: Οι σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

Έχει λεπνίτε. Έχει λεπνίτε. Energy 2000. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολίβες Πλάτνο, Radio Play.com.